μου να μην τα γιαρά του. Με χάρη ο Κύριος, με υπόπιν να τα έχω από ήουν ολά του, αλλά ούτε τον είτε του ότι μόνοι. Κάρε. Με μόνο έχω το έχω το τέτοιο τέτοιο πόμου, έχω το κύριο μου, μόνο έχω τα ουράκι μου, γιατί έχω το μόνο γίνε. Νωρίω, με κονία του Ιάκουα. Κύριο μου είναι το μόνο γίνε, και ο κύριο τάτου είναι κύριο μου, ότι τέτοια τάτη κανατάω τάτη, άρα τα και ο τεράτιο που ο τεράτιο ήταν, η τούτο αντίο και τάτου κάτω το. Τέλο μου, η τύρια να ρωτώ, είχα τέρι είναι τη ράτιο, όχι πέι να τάτω. Και για τούτο ο και κορίρο τη πρόγραμμ τα τάτου, τα τα ίστανα τα κουχάζει. Ε, τούτο το τάτο, ή τι ήταν εδώ, η νούμε τι, την νούμε τη ώρα να μήτακι. Τη ώρα να βάρω, ε, τη ώρα να κόπο. Ρε καρε καράω. Ρε καρε καράω. Τι ώρα, καρε ρε κουγερά, τα κακίτη κίτη τάνα, τα κακαπία, τι κακίτη κίτη ράτο κιτάν. Άρα να δούμε, τι τούτο είναι τάτο, τι τούτο ώρα βράει, ήρε το τάτο ωραίο. Νωρί ρε κότο κάτω το εγρογνωμένη. Αχαρό με το κοιμάει, ή το έχω μάγα μάνα κοίτη για τέμ. Να γιατί του αταουάχαινε, ναι του αταουάχαινε και τέτοι και εγώ το κάτω το, κου αράβε το το τάτο ουαρτάκι, τέτοι τα τάτο ουαρτάκι, ρωτή τέτοι, όιρε, άχαρα να τέτοι τέτοι τάτο ήτσι τάγατα, αι το κουμάνα κουχαρί, εμένα μάνα τάιμ, να το μέα κοντέ τσι κάγα, ακόμα έχω μάμα κύριο τη ράτιο, έτσι τα τάτε ο τάτε τάτε κούκι άρενη ραϊτία με όχι μαϊ ράτου με τη ίνο με νο πάπου μαϊ ατία ngαράγω νέκι μου εα να το με τη έρε ράτου και πάπου να το με ακούω ακριτήκτε με ράτου και άκου καρενή ράτου να το με να τε τα πάπα να ρούμε μαϊ τη ίνο ακώ ήκο καρά τα εα κάκητο και τάτο κοπού κοπού κο να ράτου να τε τα πάπα ορούμε του πού κοπού κο ή ακατουέρο με καρε ή απαί τη ευαγγελία κύριο μαϊ τη ίνο ακώ ήκο τι άρα το τι τούτο είναι η πούχο πούχο. Αμένα η κοίτη αλουάγνε τίγω ότι να τι αλιανέ το τέχε. Να τι πάπα η απαί τη μάνακο και τι είναι ο κο πάπουα. Τη Ευαγγελία. Νωρία τη έχετε μου είναι η ράτου. Τη άρα είναι η ράτου κυρίρα. Τεχματά να τε αχμάραν τε τάι άνερε ρημόγουρου τε ματάιτσι τε τάι έγνα τε Ευαγγελία καρύγεται με εγώ τεία όιρε να τεία πάπα ορμητούα κρατά το πάπα νο πούχο πούχο μάι να να είπαει τε Ευαγγελία κύριε κύριε του άτο να τε γάρι τε άνερε άτο κύριε ατε ουράκι μου αγάγορο τα το τούτο τίγα τικάι με ρωτώ μόνο το ράτο βα, κάνε μου ράτο κοινό με τα ράτιο, κατ' ούτω μόνο κοινό με τα ράτιο, με όχι μόνο. Χάχα κοίτα το κοιτά το κάτω το κοιτήρι. Νορίρια, νοτά το κάτω το. Ε, τα και με τη ρίδα, ένα όλο κοιτά το κάτω, τα ήταν τα κουχάρι είναι γαρογνωμένοι. Τενά το τα το ρίμι του, τσάλι τάμο, ερούμενο κοινό με τα το ράτιο, πρόγραμμα τε που πούνε πόρο, που πούνε ήτανιτε, κουα κάπηκε η αμαϊ αία, kia ere ai ki mauke ki riro ai e ormitua e e mauke no te akono raitu e te kari o mene ina nai kari o mene ino te mata puko ina nai ko tai ai ki rungo e te inua o agatoko manawa e a ina nai no de kia kamete ki te aro kite me ina nai no e tutu o ki no na nai o ki te me no te ratura ai e tai e ki rira kia kamete ki ra te tua ko ia te ere te are ki te kabe ki ano ki riro mai e ormitua ερωμετε οι τε ερωμετο τάτο ενώ αχωάχα το κομμάνοβα να τα κακέ με τη ρε τε ουτάε τε τε πατσιάνα να ακούω αχή τίκη τίκη τάτο κάτω το με τη χόξπέι να είχω με χα έργο με έργο εκεί χόξπέι ή τε ο τίετ α τι άουρα τε έρι είμαι η μάτω χαρακαρίτα του α όπιτο με τίετε με παραπαραγητερά οραγω και τε του έρω ορόγωρου και τέτοιου έρω. Τέτα ήταν μέχρι τα ίδια του εράτου τε ορατάει έρε. Κόρα και το τάτο τε χόλο τε κούκι άρεν. Εχά ήταν τα αγωγούα τε ρίρι τε τα ιρίρα. Νότε ήτσι ήταν τα κούκι άρεν ιρίρα. Κανα όλο τε αρκετέτε και ο τάτο κάτω το. Κάνε με τη μία χαρίου πήρια να κύριε τα είμαι μου. Ουα το μου μαρά τε τα ιαού μαναμάν τα ιάχου ουαράει. Κάρι ο και κοβότο να τα άοπτο με το πάγνε εγώ έχω μετά ότι ο και κοβότο κύριο του Ιράτο καίνα όλο τα κοίτα κοβότο χάτο το που έχει τεράει ο κεράτο το έχω αέρα να κύριε ματάρο ότι κοίτα να έτσι το που μου έρετσι χάει η ρωτο το τάτο ήτσι τα τα κούκι αέρανη η χόξ πέινε τάρα του αγάγα τεάου